0: Μετά από βοσιο ακούσουμεν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Ζουμαραού την γέσνη ο χαναβράνε ψωή σεντήνικο. Κύριε Εύλογη, σαν οκτώ κατά μάρκο να γεμ γλέντο.

0: Vocio acusamento agio, evangelio.
1: Εφες μαρότην και εφες νιούχεν εφράν εψόισεν την εγώμ. Κύριε φλόγισον εκ το κάταλο καναγέιο ευαγγέλιο το ανα.